φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμέδνα. Μπαίνε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακ στο σου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακ στο σου τεμπρέτ. Playing smart and picky, cool full.